Στέφανιος τόλος αμυτόχτουρα. Φωτογραφίες ρεκορτάδες εν γιορνάις δι φόλιας αμιούτι. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes.